0: Τα φωνούνια.
1: Τι είναι. Ας και φωνούνια. Το είδα φούμπιρουά.
2: Τα φούμπιρουά.
1: Ο καβουράμ.
0: Οκ.
1: Μου μόνοι γιατί πιτώνε αντί και ουίζει νησί.